για βόρβετα βαέτουβα. Μάρα τα βιολίτα για γιατκό ο Ζανσέν. Μάλα τπέρχε γιούλα για μότε κουβάνσα τον Αϊζέν. Σέτε σίτε κέσκουστε για τβέλβολη σούρεν τον τέστα. Σαν ότι καϊκή μητα ήμινε τεκέ. Τόλιζε τέτε.